0: το βεσάρ. Αμνά λέγει χάμα φαλά. Κολλάνε κάτι. Νιώ μιλά γόντε.
1: Αχα καί.
0: Αμνά
1: σου μάω. Αχα καί. Ένα κοντέγε. Ε,
0: μη ζητή. Αχα καί. Και πάνε
1: Αχα.
0: Inga gel la capol bi ni def ko sere
1: dal diko jaxase
0: ah jaxase jaxase
1: sere bi mune sambadana pol bi mune sambadani
0: tawadali
1: sambadana
0: yo arnyama
1: garinyam
0: arnyama
1: arnyam
0: arnyam
1: garimbutu armbotto